The Offspring. Γιαζδε ρόκα φ αντε ράδιο. Αντε ράδιο, ναι λεψερόκ να σφιέτε.